Ποιοτικά χιτή Μπρες Πρεκινήτο. Βελικό κλάσπε Μαγκόβαρα. Ράδιο Ρόμπιν.